0: είμαστε.
1: Πού αλλάζα τη μονέδα? Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Ιω, νουκ τσουατ. Κοτά η δεδενιέ. Πλάζ, κουβέντος. Δο σκέμνε πλάζ. Club FM. Κάπε βέραν.